γιατί ο λαθρομός, γιατί εξηχεί μου. Γιατί ο λαθρομός, γιατί ήταν ο τόσο.